συνεχίζω. Μπρέδα μόρε. Είμαι μπρέε καϊτέβε. Αντίτσες μπόλια. Είμαι ντέβε. Αντίτσες μπόλια.